0: 15 χρονά. Κατσναχμίνκα χέια. Σύνερο ρετήλτρα με Σαντιάγο Ατιτράν. Σπάμκα, κλίκα δεντάλ αλεγία. Τα χένα νοχκέγια τσκάν τα χένα χτσομισακή τσρίν χιδιάλχη χατζνάκ τσικραρά χας ούτσλαχ σαμάχ χαμπάνκα οκίν. Καμίκα τσκαχνέχ μναχπνέμ τα χένα νοχκέγια τσρίχκα τεκνολογία διγιτάλ. Καμίκα νοχκουένα νοχτσομισακ τσκαγάν χουαρκανσακ κορώνας δεντάλες δε ρεσίνα τσπάμκα κλίνικα. Νοχκουένα νοχτσομισακ ηλά βέι κούναλνακ. Χαβάν διχτσί, χας ασνάχν πάλι λατά πρτσομζίκ σαν χιλάλ αβιέχ, χας σαχτσόχ, ισχορμάχ να βιβίερ. Νο καφές κατσπάμ τραμέτ σαν, διάγω ατιτλάν, που τκίχκα κάγ τα κατσνάχν τσομπέσα ία. Κλίνικα, δεντάλ αλεγρία, κίν σε γονάτσι κρεμωρίχ σαμάχ, καμίκα σαν τεκνολογία διχιτάλ, νεκουένα τσομσάχ ρεν χιλάλ χαναβιέχ. Κατσίγεμπα αλ 77-21-79-75 ο κατσίγεμπα πατσπάν WhatsApp αλ 42-32-39-14 ο κολατσπάν κατών πατσιτσάχ τσουτσί Κάμπο Σαν Χόρχε Ναχνέ λετσκαχό Νοξμάχα οκίν
1: Ραδιο Λα Βόζ ντε Ατιτλάν